0: είχαν στο λεπατή μου να ρέντε μισθαμπή και μου σιτώ αν πρέμα κάρι πήλα για ένα μάθανο. Μου έκανε ένα μολοκό νηματάν να μάνλι. Μου έρω βαζίλιο μου άκουλα τζιμή βινσέσ. Καταρχήν όκομαι λάκα να έχουν να χιαπασίκω με σάμπ πούλα νιαρίζα ουρούζου. Όταν έκομαι λάκα να πω κοπέρι κατέρια εκουάτρα για μα κάρι πούλα. Λόκομαι ρε χαπάρε σε καμπούτου. Όταν έκομαι λάκα να έχουν να μη βάλω σάμπ πύρα. Λάκα να ρόμα πάκο πέρι κατέρια γόρα ιθανού σα μα κάρι πούλα το χιαπατένα στον άλλο. Wani kare ruhu laka na huwe programu wakati wa mwabana roma la programu la wala tana mwosa sa uhiyu lukumari hapare shikapotu watanana wakati nto wa yuhaniwa omata karami mpaka mulashir wahu wasadegi ni kia grasano rozano mshu sanja ugushtu mwatardi
1: Radio Msambika Nampula.